Παρέμβαν να σχολιάσουν σύνδεμα την Καλιμπούνια Σάντα Κρούζ. Δεσπλήγαν ελικόπτερο, βομπέρο, μιλιτάρε και κάζο συστέρνα para combatir el incendio en Βαζιολίντονη. Γοβερνασίων δεσπλήγα από ήλιο ηλιάμα αουνιδά tras el incendio en la feria de Βαζιολίντο. Βαζιολίντο, tras más de 7 horas persiste el fuego y alertan que se acaba el diésel para que la máquina opere. Conmovedor, un bombero consola a un niño en medio del incendio en la feria de Βαζιολίντονη. Bomberos responden a críticas de comerciantes cuando pedimos ayuda nos ignoran. Είναι κάτι σε μας μαζί μας σε αυτό μας και να παγρύπει. Κάτι τσάου που βιλιασί τους και να ξένεις χάντσι ή κίνσα τσούγκα που σαχνίως τσινινίως χουάου χρεμάσεις ή αουαρμάσεις λιαχταμάσεις. Κάτι κουνάς ζυπούσαν κάτι περίοδικο eldeber.com.bonis καμπανιέτα κάτι παγαρίν ζυπούν άπαχ κάτι βιλιασί τους μας μας χωμάσεις.